0: Αυτό είναι Κάπρις.
1: Αυτό είναι Κάπρις.
0: Κάπρις.
2: I'm Ed Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.
0: Κάπρις.
3: Στη βίλκα ένα να βάλει.
4: Στη βίλκα ένα να βάλει.
5: Ο Μπάλα είναι ζάκον.